Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα και αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος φαντασίας.

σαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα, σ' αγαπώ, σε τείχο ξεβαμένο.

Λακκούβες που δεν παίζονται στον ήρω μου τους δρόμους. Χαμόγελο μεταξωτό. Μ' αρέσει το αγγίγμά σου. Μ' αρέσει το ασημόδετο γλυκό αγκαλιασμά σου.

λαμπύρισμα στις κόκκινες αντάβιες των μαλλιών σου θέλω να ακούς, και θα σου πω τα λόγια της ψυχής μου και θα στη στείλω μια βραδιά να κοιμηθεί μαζί σου.

στιγμές ανάσες παλιές, εκδόρης μιας αλήθειας που καίει. Σημαδεύει βαθιά κι η ζωή σας σκιά, φέρνει βόλτες σε άδεια αγκαλιά.

Έρευνα μια στράτα, ένας δρόμος που δείχνει τα αστέρια, η γραμμή της ζωής αδιαχέρια.

Για τελ κάμπο είναι φάτα μοργάνα, μια ψευδαίσθηση, ένας μύθος, ένα γέλιο που παγώνει στο στήθος όταν σβήνουν τα μάτια τα πλάνα. Η Via del Campo είναι μια στράτα, ένας δρόμος που δείχνει τα αστέρια, η γραμμή της ζωής σαν διαχέρια, ένα πάθος σε άγρυπνα μάτια, η γραμμή της ζωής.

0: Την ώρα που γεννήθηκες, κοριτσάκι, ακούστηκε το πρώτο τζιτζικάκι, ύστερα από 10 χρόνια. Σκέψου, κοριτσάκι, ύστερα από 10 χρόνια στο Ναγκασάκι. Έξω φωνάζουν, πώς φωνάζουν, τι φωνάζουν. Ανεβοκατεβαίνουν σκάλες, τι ζητάνε. Ο Εφημεριδοπόλης, ο Μανάβης. Τα πορτοκάλια, κοριτσάκι, δεν είναι μόνο φώτα στρογγυλά, κίτρινα φώτα. Είναι και πορτοκαλιά, κόκκινα, σαν αίμα.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Χέρια που παίζουν χωρίς πιάνο, αλλά τα ακούς. Σαν χίλια κύματα που με στεριά παλεύουν. Αυτός ο άνθρωπος που στέκεται σκυφτός για να ξεχάσει δεν μπορεί.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάστρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το ασφαλίδι.

ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανοί για σπιθανοί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

σύρα μου και παραβαίωσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα σε σχέδιο. Πρωτοκολλήσανε τον ερωτά.

εποχή μου θυμίζει στον Γέσαρα και η μελοθάνατη σε χαιρετούν. Κι εγώ γερνάω που σου λέω με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπερνούν. Φεύγω να πάω να βρω στο παγκόν το σύντροφό μου, το King Kong.

θάλασσα μου ξυπόλυτη αρχή σε ένα αρχαίο χώρο. Έχει στη ρίζα μόνο νερό. Μέσα στη γλάστρα μου απλώνω.

0: Έχεις αγγλίζες και πεθαίνω νεροσμένα.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

μαζί στη γαλέρα σου, στη θέα των πειρατών. Και εσύ που γύρισες ξανά στου νότου τα λιμέρια, πουλιάζεις τη γαλέρα σου

ουρανού. Πιάστηκε το φεγγάρι και σπαρτάρους ο έρωτας στη σκοτεινή πλευρά. Κι εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμάρι, σκυφτό στα ζάρια έπαιζες τα πρώτα σου φτερά. Κι εσύ παρέα με ληστές σε δρόμικο αμάρι, σκυφτό στα ζάρια έπαιζες.

στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε, άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν

επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λήματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές

Είναι στιγμές, φίλε, που το μυαλό παίζει παιχνίδια, κάνει ταξίδια και κολλά συνήθως πάντοτε στα ίδια. Από την Αθήνα παίρνει τρένο και εισιτήριο πρώτη θέση, κι άλλες φορές πάλι στριμώχνεται όπου να είναι.

Ιταλός ούτε αρχαίος, δεν είμαι Έλληνας χωραίος. Δεν είμαι απογόνος του Ομήρου και χρήστης δανεικού.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Πέρασες από το μυστικό του κόσμου και ήρθες για να το βρεις και να το πεις και να τα αλλάξεις. Πώς να το βρεις, πώς θα τα αλλάξεις? Μισό στη σκιά, μισό στο φως και όλο κρυμμένο στη σιωπή. Να κάνεις τη σιωπή φωνή και τη φωνή τραγούδι. Στο ένα χεράκι σου το πριν και στ' άλλο το μετά. Και μες στην έγνοια μας το τώρα.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρούρο, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να την

Αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πάνω.

αγάπη και ο χρόνος μαύρο πέπλο στη σιωπή μου. Μπερδεύτηκε το αύριο με το χτες.

Μες στο κενό και μες στη ζάλη έστεισε ο πόνος μαγαζί. Και ποιος μπορεί να ανασάνει όταν στο ψέμα

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι, βαθιά φωλιάζει στην καρδιά. Έγινα στον καιρό παιχνίδι,

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι που να λέμε πια τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Έτσι που να χαμογελούν οι άλλοι και να λένε τέτοια ποιήματα σου φτιάχνω 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε, αδερφέ μου, για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.

0: λόγια. Οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια. Μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνουν η σύμβαση που όλα τα αρπάζει. Σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει. Και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

Καθισμένη ευχή όπου κι αν βρίσκεσαι, απόψε διώξε κάθε ενοχή. Στον ουρανό, αν ψάξει, θα βρει κάπου ένα αστέρι και αν πιστέψει τον εαυτό σου, θα το πιάσει με το χέρι. Απλώ έτσι το χέρι, ψάχνω κάτι από τα παλιά. Κάποιο φίλο που έχει φύγει και δεν είπε ούτε μαγιά. Θυμάμαι τη μορφή του και νιώθω μου έχει λείψει. Και τότε πάντα ταξιδεύω μες στον χρόνο με μια τύψη. Κάποτε μου είχε πει πω ό,τι γίνει θα είσαι εδώ. Εσύ όμω έφυγε και χάθηκε σαν τρένο από το σταθμό. Πήρε μαζί σου τα όνειρα μια ολόκληρη ζωή. Φίλε, ψάξει τον εαυτό σου, ίσω κάπου να τον βρει. Έχει κουράγιο ή τα πόδια σου βαρύνα και δεν αντέχει. Έχει κουράγιο, πε μου, έχει ή δεν έχει. Στάσου που πα μίλα, πε

0: περάσει 10 χρόνια και είμαι ίδιος με το χθες. 10 χρόνια έχω παρέα μου τις ίδιες ενοχές. Ξαποσταίνω κάπου κάπου στο σκοτάδι αυτού του δρόμου. Γιατί ανάσες μου βαραίνουν με το πέρασμα του χρόνου. Στο βάθος του διαδρόμου η δική σου η μορφή. Σε γνωρίζω στο σκοτάδι μοναχά από την αφή. Πρέπει να θυσιάσεις, να μ' αφήσεις να σ' αγγίξω. Μοναχά έτσι θα μπορέσω τις πληγές μου να σου δείξω. Φίλε, τώρα αυτή την ώρα. Παραφορμή αυτά τα λόγια που σου λέω και προχώρα. Συνάντησέ με αυτό το βράδυ στην πλατεία όπως παλιά. Θα είμαι μόνος όπως τότε καθισμένος στα σκαλιά. Φίλε, έλα, έλα, έλα απόψε που πονάω εγώ. Υπόσχομαι πως πάω αυτό το βράδυ να μιλάω. Κλείνω τα μάτια μου, κλείνω το φως. Και περιμένω μήπως εδώ και κατεβαίνεις κάποιο βράδυ από το τρένο.
1: Βήματα

πας μας, ποιος το ξέρει. Κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει. Όνειρο μου όμορφο, όνειρο φτωχό, θα σε πάρει κάποτε τα άγριο τα γέρι. Και φοβάμαι πάντοτε και ανησυχώ, τι θα γίνει αγάπη μας τάχα, ποιος το ξέρει.

φαλάγγιε. Είμαστε αρρωστοί. Ένας κόσμος που κρύβει το δράμα με μια δίθεν στυλίτευση.

βενζίνα, λίγο φως στο γυαλί. Hey! Πάμε, όλοι εκεί τραγουδάνε, οι σκηνές περπατάνε και του έργου οι φιλοί.

στο κενό μας προχωράει η Τουρκία, τόσο άνετα. Με τη θήκη του βιολιού στο χεράκι, φλόρος μαθητής, και έξω πίσω το αλυτάκι, ο μαύρος πετ.

0: βλάβη σκολύτερη. Άρα δεν ήταν μόνο το κρέντο φως εκόλπα, λόγος οι φασίστες σολτάν τον δε φασίστη. Ήταν και ηλικοί πέραν και λάτα σχεδόν 27. Περτέ και νόνα βέβη, φαμίλια εντενάρο. Περτέ και νόνα βέβη,
1: για σένα που δεν είχε
0: φαμίλια και λεφτά. Μα ποιούνται λέει

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλάχ και σκοτεινές.

Να παίξουμε ένα τραγούδι πρώτα για μια γειτονιά που μεγαλώσαμε.

πολεμήσουμε και πάλι για τη θρία. Ποτέ μας αγάπησες, πατρίδα μας, γλυκιά. Κι ας έκανες το αύριο να μοιάζει ευκαιρία.

μια Δανέζα γκαρσόνα. Τα νότα σου πρόσεχε στην Πλάθα Ρεάλ. Σημασία μη δώσεις αν κανείς σε ρωτήσει. Hey, mi amigo, de dónde vienes, qué tal? Μα είχα τόσο μεθύσει σαν γυρνούσα ένα βράδυ που έχω στην πλάτη μου από τότε σημάδι να μου θυμίζει πως αντίτιμο έχει να χαίρεσαι ελεύθερος τόση ομορφιά.

0: Θέλω να σε δω. Θέλω τόσο πολύ να σε καλέσω σε εκείνο το ταξίδι. Θέλω μπροστά σου να σταθώ και να σου πω.
1: Έλα και πάμε. Ένα ταξίδι μαζί σε κάποια άγνωστη γη να μη φοβάμαι.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα και αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος φαντασία.

όλοι θέλουν να με σώσουν, από μένα να γλιτώσουν. Και σαν στουργική μητέρα απ' την πόρτα κρυφακούν ευγενείς κονδυλοφόροι της ανάγκης μισθοφόροι, τη ζωή μου ξεπουλούν.

Η παράσταση αρχίζει και η οθόνη φωσφορίζει. Μέχρι το έργο να τελειώσει, εγώ θα έχω κινηθεί. Κοίτα να έρθεις πριν νυχτώσει.